Σαν τα σέτα, ωραίο, δεν είναι σαν ωραίο. Απ' να μου σέτα, μου ξέρω κόντ. Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά! Σα μα κάπου με κάτω τα παγκάτα των καμπακά. Πόρσεν καρό, τραβά πόρσεν, κατά πόρσεν, σάγια πόρσεν, ογκ, βάι πόρσεν! Αγνίνε ατόν γνίτ καρό με γρανίτα, αλλά, αλλά, σέντ μπαχράξα μου δεόνια, κόλα μου χαϊς, λό ατόν κονίξιον, λό, δίλη λό μπατά. Είναι και τον κόρ, μα ήγαλα κατά τα κατώνα η πλάστα καρυβετικά, μόνο και είναι και εδώ, τον κόρ, οκ, οκ, και τον νίτο σε είναι, οκ, με τον κόρ, κανά, κόσο και πάει, οκ, οκ, είναι σε ωραίτ, ωραίτ, είσαι οκ, οι, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να πάω, να Όνια να τον live, ακομπάτε να κάνει, χα! Αλλά, αλλά, αλλά, αλλά! Λίγκον Μονταρόν, καί μακ, εξερσάι στα το εγχαπών! Εξερσάι στα το καμπακαμπάμπα, γαμουγίσι μου κατάουα, ροντιλί τα πανότο να τον λαγός! Και να γλάγκα, μαγράξ, ρίλαξ, μόγκα, ισμάιλαγ, μισαγουάμπορτ, α! Αλλά, αλλά, αλλά! Relax lang mo dihan, ya, smile lang, balik one port, ayla ga, bingat o gat, bahaka kanyang katawa, kay base panoto ninyo maglagos. Anya, kung gusto mo mga Mrs. Magritte's mga public service announcement, pwede mo mo comments, no? Pwede mo mo Mrs. itong comment section sa itong live, garong nga po na, wow, lowe! Ano sa mga lawi? Asa na lang, tinawala, asa na, otan, bisaya.

ο Ρωμαγγελίας YTV. Χαλά, χαλά, χαλά! Αγιόν γάπον και να τον τενάν, μαγα ο FWO, για να ξυρώ και να είσαι τέρα, μαγα προγράμμα, μαγα δράμα, μαγα... Παλιτά την είσα... Overall, να συμπιανάν, overall, number one, συμπιανάς και πέρισε τον κμήνι να... DYHP RMN SIBO! Άτομο καμποστάω να το καμπακά! Αμίγκο να το καμπακαχάιο, πα! Ο κομπλήτο ρικάνο μπει άτομο καμπακαχάιο, πε! Άτομο να. Ο λαό σηκώνει το σε πενάγκα με τον κατά. Άτομο σε πουτ. Άτομο σε. Ρολ κόλλησα τα στο καμπαμίγκο. Καβέ! Α, γάλα, κοντίσιο να καβέ! Α, κοντίσιο να καβέ! Α, χα! Βάι τεβλακέ! Α, τι με κοντίσιο, ανήκα καόλου μου κόγκ. Χορσέ! Horse! Lion le! Suko man to hana ni ha? Shepe, shepe, Kimberle! Okay! Ok, completos secados, venga la toca para amigo, para caballo, paña, vané mi niño, anto talasai, si gato que parco, vas a tocar todo varón, sac, sac, sinagol, ne Mr. J! Cuatro minutos, venga la hombre que la vaca al cinco, saca porón, la meses, meses, la moneda, esto come sección. Ato rogi shout out, ato ka mga viewer, mga follower, mga listeners. Tato ka programa, ka success nagol, din ka pun sa overall number one, ka si Bianas, ka bisa nag bina na, oh. DYSBRMN! Sibu! Sibu!